0: Να κάνει ο παλιό να ξκούνα. Ουτήρι με ρετακή χέρι, χατά τα έκανε σκούνα. Σαγίου τα τάγο, βερνοδούρ, πασαρά κοιτάει. Αν τσι δόξα το κέτ παλανιά, νερά κατά. Ραδιούν τσι λπανά καπάρου σαραγιάν, κοτκούτ, αν είσαι όξα το κέτ χα. Χανάν τσι ασκαρακινιά, νουλιάρ το σκανιάν, πω κατά πατσά. 5 de la mañana, 29 minutos.
1: Αν τσι τα ουκούτ, αν ήτανε, informativo, αμάσα, ουακίτσα ουίνγκ.
2: Bolivia, Sarajaruskiwa, Ukamana Utjaña Pataki, reactivación aca energético Uxatoqueina, Santa Rosa del Sara, Santa Cruz, Ukanaja, Saranta Yasipkiwa Exploración, Ukamana Utjaña Pataki Explotación, Hidrocarburos, Pozo Kunin, 9D Uxatoqueina.
3: El gobierno va a empezar a hacer las inversiones necesarias para que la patria tenga de mediano y largo plazo seguridad energética.
2: Aca proyecto Ukaja Histart Aniwa Machaca Etapa, producción del gas natural Utjeñapataki, Ucamana fortalecimiento, abastecimiento interno Marcasana, Ucampija desarrollo Marcasana Utjeraquiñane.